Γρηγόρα έλα ότζ. Δηλαδή νέμω του γάση ο Άβες. Πότπουνο. Ζάπαν ο θεμέριε, ζάπαν νέμανιε στράχο ζιέγα. Νέμι ελιούσκο ο Σετζάνια. Μόρα να μου κάρσω. Να όλα σε κοίσου αμπίω σε σας είμαι στο βίντεο σε. Όχι εσάνι σφέτα η όρτο κοντόλα. Ναι, όχι νίτσανι. Μα δίνει φωνή. Να νίκο ήταν όλα στα δβάνη τόσα βράτσια λαόε γόρε να Μπρέζοβιτσι. Οι σιπτάρσι σε πω απορέτσια λιγάτσια είχαμε. Οι σφέγενοι σαμαράι. Οι σαμαράι γενοι τον το θεάτο. Σου γιώπησουν εράδε. Ο υποτουρε δέτσου. Στράξουνε ζώτσι σιπτάρε ράδε σας πέτσα. Με νύχτουτκα η διάσαν πει ο κόλνας δέτσα. Ίσα τρέπα μέσα το να πεις, απόκαζ μάλλον, να σε δροζείτε, όνοι δεν έτσι ουζέτη πουφτά, το πέρα, όνοι, πόνε κοί, οι Φρανσούδες σε γόρε μπορεί να δρζέει, όνοι δεν σε ευνομείτε, ούτσι, αλλά σπουδάτσι, τι προβοκάτω, οι γόρε, αγού, ούτσι, ούτσι, ούτσι, κάπου σε ζωβέ. Άναβιτσα, ναι, όνοι μαϊ δουάει, όνοιβιτσα, ήταν και, όβαϊ, κακό μη με, Ολιβέρα, ίσως θα τους δούμε από το. Είναι τόσο γλούπος, αγαπήσε δόλε. Να τι δάε, μόε σε μια βίωση με ουράνιο, δα εγώ στο νήσου να πει να τέσει τα εγώ ιστρούσι τα σκασέλα. Σου γεμίσου ο Σεψκα. Τα σου τα σέλα το σέζου το μέτρα το τσέντρα που γέννησα. Βέλικο την ώρα. Νήσου, πώς να έχω η πρόχα να χάσει τα άντι. Όμα εις τα κόντρουλα σε το οργάνιλο, βέλικο. Από το πάγιανε η δρούγα σέλα. Μόλις το βίω σνάγκ, δα μην πάρει την ώρα νύχ, δα σαν τα κλάιου. Δα σε μας βρίσου, να στο έχω σφάκου τσένου δα ζουσού. То што е остало, јас им то ова е смета, то се покажи што саве. Јас сам одавно говори да су шиптари излезе окупатори, кому муслимани у Босни се понашали, називате да окупаторима и агресорима, затоа што они менталитет окупаторски агрески. Братска црква, Сајтовски бискуп на Писопска црква, на црквинама е со Сенја Грачаница, Хетки и Принусен, све то политичко, не може са религијом то. Затоа што они тоа раде, онда држите во пола. Ni te kako ma pulišu politikom na sahrani puška ministra vojnoga Hrvatske koji je široko uvega 19.000 fratara i biskup Mostar. Smo mi govorili na sahrani recimo Mladić, ne znam ko je bio ministar, to je bio skandal, Kisopska crkva je počkala na 19.000 govorilo na sahrani Suška i to nije politička. To ja pa je po Crnoj Gori, znate šta je, to je njim letnetačka uradila da su puni te Srbe, ne to su sve Hrvati. Ako su katolici, nisu Hrvati, znači ta nacistička ideja, svaki katolik je Hrvat, to je, dakle, što nama pripisuju, ali to je drstvo, to je mentalitet. Tako i ovo, tu su šiptari, agresori, znate. Oni, građevine, kada oni okupiraju, gdje smo zvali jednog kluza, svo vreme sa Žikom Stojkom, dajte nam helikopter, daćemo vam helikopter, vidite po građanima da se vidi ko je okupa dole. To je bespravljeno. Ali manipulisala ova neseća ovde, režim koji je izuzetno dobro poslužio. A ovdje ima još ludaka, dole ludaka, ludaka ili zaluđen, koji veruju da je Milošević. A on im je jajom ugu učinio. Bio je i palio ručju, ali to nije ni izreka tako. Po najekstremnijim, ni 10.000 rešta nije, zajedno sa bombardovanjem, nije pronađeno da nas ima. Oni poperišu trma koji god hoćete, ali on im je jajno dao, on im je tako podišao i tako im dao neko osveto koja traje godine. Koji ovdje imaju i uvijek razumeo, ako im je uvijek, znate, treba razumeti šta su prepati. Da je, ko onda to realno onoga bika što bude mu zada bolje, ako su crvenom godili ovoga, ja sam torio. Ljudje danas je, ja doktor Kaladžakla u Banja Luci, sam ja njem pacijent davno, kad sam govorio na skupštini, sam zove moj pacijent, posla je jula da mi ljubi ruku, treba gospođo, ja sam ljubio i ostao, ali dobro da je nešto malo došla sebi, pametila. Ne treba da mi ljubite ruku, ja nisam, tako ne mogu biti prorok, mogu biti prorokom smislu da ako ćemo, da ostane što smo. A to znači u ljubitkivanju svojom triumfalizmu, u svome neradu, u svojoj bembelosti, u svojoj neaktivnosti, u svojoj... Pritom, kad budemo sve radili, aktivirali, kažemo, ko što kaže, spati, smo zarodne sve uradili, samo smo bili tu. Neveri aktivizam, ne spasava aktivizam, spasava Bog. U podri, u vrline, u pove, u truve, on kore ne spasava, kaže Simeonovi Bosu, ne ja. Nego oči Božije videći me, da svim videći me, da se kajem, videći me, oči Božije me miluje od ozgoj tome sava. A ne, jer onda bi se sam već spasavao, onda kaže među mene i guru.